0: Κάνκα την κουνένα τσεκ χούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαντόρα, η ουσί εστούφα ιντουστριάλε, σιν και σβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του bienestar nos mueve. Κατσίνα πακτσαβανά ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κολβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubenka Nanemtra Tejcon. Crédito Productivo, Jaranubenka Nanemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelan Gilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki.
2: Radio La Voz de Ati.